πεις ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο.

με το καιρό για νεμικές παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.